0: Μίνα ένα, Αχνές δε Λέσλα, μη εάρχει, ράδιο, δε Λιόν, αλλά Φρίδα, γιάζω να μπεκόησει, ένουμ άρχι του.
1: Μετά αλλασμό μπιγι ότι Αλφόνς Λίλιγκαν εν μη χόπτακι βετάν άρχι Ράδιο Δε Λέιον. Λέστεραρς στόντσι Ράδιο Δίσι Βάνα Βάμπτενς Βελάγραξ σανίσο αφανόδου Τακ να κουμ αμπού έγις τέν Ουν καντάκε όβραλ Νοάς μάνο καντά Hey, we'll stop you off so Ουν αμπού έγις σανί Εν τατ Βελάγραξ ίνα κομμουνικάσι.